0: Η ώρα είναι 3.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
1: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο τα λαϊκά.

0: είναι 5.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κιδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
1: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.

0: 92,5. Μόνο λαϊκά.
1: Πλιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πλιάτσικας Performance.

Ανάμνηση και στο διαδίκτυο www.anamnesi.gr 103,5 Ανάμνηση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: 95. Μόνο λαϊκά.
1: Πλιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
2: Τα λόγια πετούν, τα γραπτά όμως μένουν στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών, Επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση, την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Επιγραφή, 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83114. Επιγραφή, σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.

0: Ανάμνηση 103,5. Η ώρα είναι 8.
1: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 69 59 81 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
2: Εινοποιεί ο πατητήρης στα φιλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα στα φιλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης στα φιλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
3: Τηλέφωνα 27410-601-994 και 6985-640-301.
4: Το εινοποιείο Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
5: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Μαρίν, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
6: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstore. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974 393309 και 2742 400224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
1: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Απλή διέλευση τούνελ
3: μόνο 4 ευρώ. Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
1: Πλήσιμο μέσα έξω
3: μόνο 12 ευρώ.
2: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
1: Αλλαγή λαδιών
3: από 25 ευρώ.
2: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
1: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
2: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
1: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
2: Απέναντι από τα supermarket Σκλαβενίτης και Λίδη.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
4: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά. Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
5: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο, ανάμνηση.

0: Ουφ.
1: Τι έχεις, τι έγινε?
0: Έρχομαι από το συνεργείο.
1: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
0: Χειρότερα.
1: Τι, δίσκος πλατό?
0: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ, τι να κάνουμε?
1: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
0: Μαστοράς.
1: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
3: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
2: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
3: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
0: Πω, καλά που το δώσαμε.
1: Λάγιο είχαμε.
4: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
5: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
6: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πλιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
2: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.

0: είναι 9.
1: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βουρβουλάς. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βουρβουλάς. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21-199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
2: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
3: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχεία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27410-29263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
4: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Teo Marin. Η σιγουριά στη θάλασσα.
0: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.

0: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946 690 119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοτζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
1: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
3: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
4: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμει.

0: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, cheap and fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
0: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Απλή διέλευση τούνελ
2: μόνο 4 ευρώ.
3: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
0: Πλήσιμο μέσα έξω
2: μόνο 12 ευρώ.
1: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
0: Αλλαγή λαδιών
2: από 25 ευρώ.
1: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
0: Cheap and fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
1: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
0: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
1: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίντλ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
4: Βουνό ή θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
5: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
6: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
5: Και θα τελειώσω γρήγορα.
6: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
5: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
6: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
8: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
9: Μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιατό,
10: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
9: Γιάννη Καψάλη,
10: με προσκάνια,
9: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
11: άλλαψα καιρή στην εκκλησιά,
9: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
12: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πλιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
2: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
3: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
2: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 2741073850 ή 6942547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».

0: Ανάμνηση 103,5. Η ώρα είναι 10.
1: Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
2: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
3: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
4: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γκιόσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι, να έχει κρέα τα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι? Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
5: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πετμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
6: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 7. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
7: Εινοποιεί ο πατητήρης Ταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Ταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
8: Τηλέφωνα 27 410 601 994 και 6985 640 301.
9: Το εινοποιείο Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση.

0: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγούτσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγούτσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948 582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγούτσης Δημήτριος.
1: Βουνό ή θάλασσα, και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και Αργίες ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
2: Ουφ. Τι έχεις, τι έγινε?
3: Έρχομαι από το συνεργείο.
2: Όχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
3: Χειρότερα.
2: Τι, δίσκος πλατό?
3: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ, τι να κάνουμε?
2: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
3: Μαστοράς.
2: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
4: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
5: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
4: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
5: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
3: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
2: Λάγιο είχαμε.
6: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
7: 103,5 ανάμνηση.

0: Κρήση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
2: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί, ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
3: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
2: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό, Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410 73 850 ή 6942 547 09 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
4: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741075515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
2: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 69 59 81 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
3: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 2741 021 199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
4: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410 25 955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Teomarin. Η σιγουριά στη θάλασσα.

0: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946 690 119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοτζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
1: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς, όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep, όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
2: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
3: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
2: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
3: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
2: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
3: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420-24338 και 6996-292-586.
2: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
4: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
5: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-34730-694-92-53-763 και 694-6807-613.
6: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο, ανάμνηση 100.

ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: μέρες μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
1: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
0: Γιάννη Καψάλη, Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
2: άναψα κερί στην εκκλησιά,
0: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
3: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
4: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
3: Και θα τελειώσω γρήγορα.
4: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
3: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
4: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-294977. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
6: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
7: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
7: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Απλή διέλευση τούνελ,
9: μόνο 4 ευρώ.
10: Εξωτερικό πλήσιμο, μόνο 7 ευρώ.
7: Πλήσιμο μέσα έξω,
9: μόνο 12 ευρώ.
8: Βιολογικός καθαρισμός, από 39 ευρώ.
7: Αλλαγή λαδιών,
9: από 25 ευρώ.
8: Αλλαγή 4 καινούριων ελαστικών, από 160 ευρώ.
7: Cheap and Fast. Και πλυντήριο, και λιπαντήριο, και βουλκανιζατέρ.
8: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
7: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12, Κόρινθο.
8: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και Λίδη.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
11: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πλιάτσικας Performance με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 12.
1: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλόφουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
2: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
3: Τηλέφωνα 27410

0: Ανάμιση 103,5. Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxi.

0: Pirelli Goodyear. Ελαστικά πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά. Fast Service πατιαούρας. Γούναρη 56 Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο, ανάμνηση 103.

0: βουνό, η θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή Βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας, προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
2: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
1: Και θα τελειώσω γρήγορα.
2: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
1: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
2: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
4: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
5: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
6: Τι έχεις, τι έγινε?
7: Έρχομαι από το συνεργείο.
6: Όχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
7: Χειρότερα.
6: Τι, δίσκος πλατό?
7: Χειρότερα. Αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
6: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
7: Μαστοράς.
6: Άγιος.
8: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
9: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
8: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
9: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
8: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
7: Πού, πού, καλά που το δώσαμε.
6: Λάγιο είχαμε.
10: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
11: 103,5 ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5. Πλιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
1: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
2: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
1: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεν Τζάμπο και στα τηλέφωνα 2741-073-850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
3: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460-23220-27410-051-581 και 6974-419-421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
4: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
5: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
4: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
5: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
4: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
5: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741-0601-994 και 6985-640-301.
3: Το εινοποιείο Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
4: Στο Ράδιο Ανάμνηση 103,5 δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 27410-21488 ή στο 6948-755-512 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή έως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. Ανάμνηση 103,5. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνα 27410-21488 και 6948-755-512.
5: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27410-980-01 και 6959-819771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
6: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων, επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσου 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
4: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21-199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποβλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946-690-119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοτζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
2: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27 410 34 730 694 92 53 763 και 694 680 7 613.
3: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο ανάμνηση 103,5.
4: Έτσι.

0: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγούτσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγούτσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948 582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγούτσης Δημήτριος.
1: Τι έγινε.
2: Έρχομαι από το συνεργείο.
1: Οχ, τι είπα. Μπουζί, αμόρτισε, ψαλίδια.
2: Χειρότερα.
1: Τι, δίσκος πλατό.
2: Χειρότερα. Αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε.
1: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
2: Μαστοράς.
1: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
4: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
3: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
4: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
2: Πω, καλά που το δώσαμε.
1: Λάγιο είχαμε.
5: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
6: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
6: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Απλή διέλευση τούνελ.
8: Μόνο 4 ευρώ.
9: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
6: Πλήσιμο μέσα έξω.
9: Μόνο 12 ευρώ.
7: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
6: Αλλαγή λαδιών
9: από 25 ευρώ.
7: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
6: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
7: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
6: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
7: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδλ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
10: Μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιατό,
11: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
10: Γιάννη Καψάλη,
11: σκάνια,
10: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
12: άναψα κερί στην εκκλησιά,
10: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
13: 103,5 Ανάμνηση.
14: Για πάρτι σου.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
2: Πιάτσικας Performance, με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu, με γνήσια ανταλλακτικά.

Ισιο διαγνωστικό Peugeot Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πλιάτσικας Performance.

0: Ανάμνηση 103,5. Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
2: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Κορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
3: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφους σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Μαρίν, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410 25 955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
4: Εινοποιεί ο πατητήρης ταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης ταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
5: Τηλέφωνα 27410 601 994 και 6985 640 301.
6: Το εινοποιείο Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
7: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσου 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.

αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος εξαμιλίων. Τηλέφωνο 2741081000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Σέρβις στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά. Fast Service. Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
0: Και θα τελειώσω γρήγορα.
1: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
0: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
1: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 2741072950 και 6945294977. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
3: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
4: 103,5 Ανάμνηση.

έξι το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

έξι το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: 103,5 Ανάμνηση. Ανάμνηση 103,5.
1: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
2: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
1: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό, Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
3: Τα λόγια πετούν. Τα γραπτά όμως μένουν στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών. Επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση. Την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Επιγραφή. 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83114. Επιγραφή. Σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.
4: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματικό.

και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πλιάτσικας Performance.

0: είναι τρεις. Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο, στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
1: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πετμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
2: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι, να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι? Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι, στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά, γιατί είναι το Κονάκι.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κροκυδά 5 και άτο. Τηλέφωνα 27420-24338 και 6996-292-586.
1: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
3: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946-690-119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοτζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
4: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο, ανάμνηση.

0: βουνό ή θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή Βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
2: Μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
3: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
2: Γιάννη Καψάλη,
3: έχω με προσκάνια,
2: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
4: άναψα κερί στην εκκλησιά,
2: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
5: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
5: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Απλή διέλευση τούνελ,
7: μόνο 4 ευρώ.
8: Εξωτερικό πλήσιμο, μόνο 7 ευρώ.
5: Πλήσιμο μέσα έξω,
7: μόνο 12 ευρώ.
6: Βιολογικός καθαρισμός, από 39 ευρώ.
5: Αλλαγή λαδιών,
7: από 25 ευρώ.
6: Αλλαγή 4 καινούριων ελαστικών, από 160 ευρώ.
5: Cheap and Fast. Και πλυντήριο, και λιπαντήριο, και βουλκανιζατέρ.
6: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
5: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
6: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετς Κλαβενίτης και Λίντλ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
9: Ουφ, τι έχεις, τι έγινε?
10: Έρχομαι από το συνεργείο.
9: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
10: Χειρότερα.
9: Τι, δίσκος πλατό?
10: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
9: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
10: Μάστορας.
9: Άγιος.
11: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
12: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, Scrap.
11: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
12: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
11: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
10: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
9: Λάγιο είχαμε.
13: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
14: 103,5 ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
3: Πιάτσικας Performance, με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance, στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-88416. Πιάτσικας Performance.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 4.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Ταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Ταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741-0601-994 και 6985-640-301.
3: Το εινοποιείο Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 69 59 81 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
5: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
6: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.

0: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμειξη.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πιάτσικας Performance, με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance, στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλεφωνώ 2741

αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο Ράδιο Ανάμνηση 103,5 δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 27410-21488 ή στο 6948-755-512 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή έως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. Ανάμνηση 103,5. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνα 27410-21488 και 6948-755-512.
2: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27410-73-754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
3: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarine.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Marine. Η σιγουριά στη θάλασσα.
1: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές αλοξίδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21-199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.

0: πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά. Με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946-690-119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοντζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: βουνό, η θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή Βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και Αργίες ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Ουφ. Τι έχεις, τι έγινε?
2: Έρχομαι από το συνεργείο.
1: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
2: Χειρότερα.
1: Τι, δίσκος πλατό?
2: Χειρότερα. Αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
1: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
2: Μαστοράς.
1: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
4: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
3: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
4: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
2: Πού, πού, καλά που το δώσαμε.
1: Λάγιο είχαμε.
5: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
6: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
7: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
6: Και θα τελειώσω γρήγορα.
7: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
6: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
7: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
9: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
10: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση. Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά.

0: τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και εγχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
1: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γενήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
0: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
1: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.

0: ανάμνηση 103,5. Η ώρα είναι 6.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741-0601-994 και 6985-640-301.
3: Το εινοποιείο Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
4: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
5: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
6: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-075-515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
7: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Αλάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κιδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420-24338 και 6996-292-586.
1: Τριχιάς Δίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
3: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: μέρες μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
1: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
0: Γιάννη Καψάλη, Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
2: άναψα κερί στην εκκλησιά,
0: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
3: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
3: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Απλή διέλευση τούνελ,
5: μόνο 4 ευρώ. Εξωτερικό πλήσιμο, μόνο 7 ευρώ.
3: Πλήσιμο μέσα έξω,
5: μόνο 12 ευρώ.
4: Βιολογικός καθαρισμός, από 39 ευρώ.
3: Αλλαγή λαδιών,
5: από 25 ευρώ.
4: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών, από 160 ευρώ.
3: Cheap and Fast. Και πλυντήριο, και λιπαντήριο, και βουλκανιζατέρ.
4: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
3: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12, Κόρινθο.
4: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδη.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 410 89 101.
6: 103,5 Ανάμνηση.

0: ανάμνηση 103,5.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και Αγορά Χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα, και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
3: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί, ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
4: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
3: Δεν πουλάμε παραμυθιά. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό, Όπις Τεντζάμπο, και στα τηλέφωνα 27410-73-850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
5: Τα λόγια πετούν. Τα γραπτά όμως μένουν. Στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών. Επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση. Την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Επιγραφή. 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83-114. Επιγραφή. Σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.

0: ανάμιση 103,5.
1: Με κες, με κες.

0: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21-199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
1: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27410-73-754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
2: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκυριακά. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27 410 34 730 694 92 53 763 και 694 680 7 613.
2: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο.

0: βουνό, η θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή Βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας, προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Ουφ. Τι έχεις, τι έγινε?
2: Έρχομαι από το συνεργείο.
1: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
2: Χειρότερα.
1: Τι, δίσκος πλατό?
2: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
1: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
2: Μαστοράς.
1: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
4: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
3: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
4: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
2: Πού, πού, καλά που το δώσαμε.
1: Λάγιο είχαμε.
5: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
6: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
7: 103,5 Ανάμνηση.

Προνοεγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πλιάτσικας Performance.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 8.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741-0601-994 και 6985-640-301.
3: Το εινοποιείο Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
4: Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο, στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
5: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 75 515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
6: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27 410 21 199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
7: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
8: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.

που έχω χάσει το μυαλό.

0: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946 690 119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοντζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση.

0: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
0: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Απλή διέλευση τούνελ
2: μόνο 4 ευρώ.
3: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
0: Πλήσιμο μέσα έξω
2: μόνο 12 ευρώ.
1: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
0: Αλλαγή λαδιών
2: από 25 ευρώ.
1: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
0: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
1: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
0: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθος.
1: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίντλ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
4: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιατό,
5: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
4: Γιάννη Καψάλη,
5: έχουμε το σκάνια,
4: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου, η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
6: άναψα κερί στην εκκλησιά,
4: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης, κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
7: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Αχ, δεν προλαβαίνω.
8: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
7: Και θα τελειώσω γρήγορα.
8: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
7: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
8: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
10: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
11: 103,5 Ανάμνηση.

0: μας.
1: Ανάμνηση 103,5.
2: Πλιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. 1,5 103,5. Ακούγεται παντού.

0: ανάμνηση 103,5. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Motor. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974 3933 09 και 2742 400 224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
3: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarine.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
4: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσου 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
5: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέα τα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27410-73-754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
6: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους Μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27410-980-01 και 6959-819771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: 1,5 103,5. Μόνο Λαϊκά.
1: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς, όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep, όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
2: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
0: Μόνο Λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. 1,5 103,5.

0: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
1: Βουνό ή θάλασσα, και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
2: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
2: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Απλή διέλευση τούνελ
4: μόνο 4 ευρώ.
5: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
2: Πλήσιμο μέσα έξω
5: μόνο 12 ευρώ.
3: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
2: Αλλαγή λαδιών
5: από 25 ευρώ.
3: Αλλαγή 4 καινούριων ελαστικών από 160 ευρώ.
2: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
3: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
2: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθος.
3: Απέναντι από τα supermarkets Σκλαβενίτης και Lidl.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
6: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
2: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
1: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε.

Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 460 23 220, 27 410, 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 10.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741-0601-994 και 6985 640-301.
3: Το εινοποιείο Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
4: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
5: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 7. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
6: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Μαρίν, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410 25 955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Teomarin. Η σιγουριά στη θάλασσα.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμεσα.

0: βουνό, η θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή Βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
2: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιατό,
3: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
2: Γιάννη Καψάλη,
3: με το σκάνια,
2: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
4: άλλαψα κερί στην εκκλησιά,
2: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957-944-888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
5: 103,5 Ανάμνηση.

0: 93,5. Μόνο λαϊκά. FM και στέρεα.
1: Λίγα ρούχα ευτυχώς και ένα σάκος μικρός.

0: μέρες μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
1: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
0: Γιάννη Καψάλη,
1: έχουμε προσκάνια,
0: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
2: άναψα κερί στην εκκλησιά,
0: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
3: 103,5 ανάμνηση.